0: Εσύ δεν γλώσσα σαν θεά με το βρίσκο, είναι για τρεις που δεν τους έχουν. Α,
1: δεν είδα σε καθάν και την άλλη γλώσσα.
2: Δεν
1: θα σα πω ότι

0: Καλέ, θα πάει που λέει και αυτό είναι η ίδια του Σάρα. Και στο μεταλλευτέρο θα είναι τώρα που είναι πίσω.
1: Και σας έκαμε να βρίσκαμε.

0: Ναι,
1: θα κάνω τη συνεχή εκτιμασία, δηλαδή. Θα κάνω τη συνεχή εκτιμασία, δηλαδή.